0: 18:33.
1: Ο λαχούς λοιπόν Σεπτέμβρη, σκουτανκίλη κατεναμίτ Γουατεμάλ, ουτανάχκουαν τσιαντσαλίλη καμ να κατιέ, να κατκαρά ατ κατεναμίτ, ουτπούκτε σιμπάλ ατίν, σαΐλ τσολεχίλ, σα 104.5 FM, να σκέσ σαΐλα τσόλ, At kachina usil tenamit Guatemala, sala kutangil, nakakela lokal.